0: ψυχητή. In 2-7.
1: Δολαζίν, δε σε ποκλονίν. Ισπρε λίτσα τβο, η τβοε κρυποστή. Βράτσαν σε,